Ως εμείς ταλέμ φυστάιμ, φούλα πλό ολ πάνια, είναι όμως τα πτουκέτα. Πλόν κοχέτ φρόμ ολ τίφρεν ρίσιν βέι ολικάτ. Πε εμικούτ πλόν ημι χαρέμ φόις μο σάουν πλόγκετα, ίνσάιτ λόγκ προγραμμιά. Βαν λόγκετα στρίγκ πάν βέι εμι πιν πόν πιφό ίντεπεντένς, εμι νόησι βόις στρίγκ πάν λό άιλαν πλωτάνα. Χαρέμ σόγια, λόγκετα βέι ολι πιν σίγγιν απαουτ Tuvla colonial country where Irulum New Hebrides came to assemble in 1980.